Σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου.
10: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ελπίζω να μου είσαι καλά, να χαμογελάς. Ελπίζω η επαναφορά του Σεπτέμβρη να σε βρίσκει χαμογελαστό, να σε βρίσκει ανάλαφρο. Βασικά νομίζω να σε βρίσκει ξεκούραστο, ξεκούραστη. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο των διακοπών. Φυσικά δεν μπορούμε, παιδιά, να περιμένουμε να είμαστε ξεκούραστοι και χαλαροί όταν δουλεύουμε 11 μήνες και κάποιοι δεν έχουν και καθόλου άδεια και κάποιοι έχουν άδεια μόνο 20 μέρες. Είναι αδιανόητο αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ επειδή λατρεύω το Σεπτέμβριο, από το δικό μου το στόμα θα ακούσεις καλό φθινόπωρο και από το δικό μου το στόμα δεν πρόκειται να ακούσεις καθόλου γκρίνια για την επιστροφή στην καθημερινότητα. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε τα ζώδια. Τι να πω εγώ τώρα για αυτή την έκλειψη που μας σημάδεψε τέλη Αυγούστου και φυσικά είμαστε ακόμη και θα είμαστε για πάρα πολλούς μήνες υπό την δυνατή επιρροή της.

λοιπόν να δούμε τα αστρολογικά δεδομένα, τα οποία όπως σου είπα λίγο πριν είναι λίγο ζωρικά, με την έννοια του Σεπτέμβρη, που αντικειμενικά, ναι, okay, είναι ένας μήνας προσαρμογής, αλλά είναι και ένας μήνας ο οποίος έχει επηρεαστεί βαθιά, θα έλεγα, από την έκλειψη την οποία ζήσαμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός όμως, μιλάω για την έκλειψη αυτή που συνέβη τέλη Αυγούστου και που λίγο πολύ όλα μα όλα τα ζώδια έχουμε κάπως επηρεαστεί στην ψυχή, με ανατροπές, με εξελίξεις, με απροσδόκητα γεγονότα, με κύκλους που κλείσανε οριστικά και αμετάκλητα. Έχουμε να συζητήσουμε και για το τρίγωνο Κρόνου Δία, αλλά αυτό που θα σου πω εγώ είναι ότι αυτό που προσπαθούσες καιρό τώρα σταθεροποιείται, και μάλιστα με τον τρόπο που εσύ επιθυμείς. Σε λίγο ζώδια παρακαλώ.

όμως ξεκινήσω τα αστρολογικά δεδομένα της ημέρας. Να σου πω ότι είμαστε παρεούλα εδώ δύο φορές την εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά ραντεβού. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, παρακαλώ. Φυσικά σε έναν Σεπτέμβρη που πολλές ενημερωτικές εκπομπές για την τηλεόραση σου μιλάω έχουν ξεκινήσει. Και φυσικά περιμένουμε και τα σίριαλ. Αν ρωτάς εμένα, αυτό που περιμένω πώς και πώς είναι τον μπαμπά σ' αγαπώ, δεύτερος κύκλος, για να καταλάβεις τον εθισμό μου με αυτή τη σειρά. Όλο το καλοκαίρι έβλεπα σε επανάληψη τα πρώτα επεισόδια. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχω και μια ιδιαίτερη αγωνία για το κάμπινγκ, το οποίο ξεκινάει στο Μέγκα και πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός, ο μοναδικός, ο δικός μου αγαπημένος και σαν σκηνοθέτης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Ο ίδιος έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη και μιλάει για την ψευδαίσθηση του άλλου, την ανάγκη δηλαδή να απομακρυνθούμε από όσα μοιάζουν δεδομένα και τελικά για την επιθυμία να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι μικρούς χώρους ελευθερίας μέσα στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Και φυσικά μιλάει και για το κάμπινγκ, μια σειρά που αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτη, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
8: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας break στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας μας επηρεάζουν πάρα πολύ βαθιά. Αν δηλαδή είμαστε κολλητοί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολλά πάθη, έχει κάποιες κακές συνήθειες και είναι κολλητός, είναι σίγουρο ότι κάπως θα μας επηρεάσει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου προτείνω να δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στην καλή την συναναστροφή και στους ανθρώπους που έχεις στο κάθε μέρα σου. Γιατί επηρεαζόμαστε παιδιά, γιατί και η δυστυχία και η ευτυχία είναι μεταδοτική. Πώς το λέγε ο Μικρούτσικος σε μια πρωινή εκπομπή του Μέκα, πολύ παλιά, αλλά είμαι και μεγάλη, μην το ξεχνάμε. Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό, το ίδιο και η γκρίνια, το ίδιο και η μιζέρια. Γι' αυτό ξαναλέω, προσοχή στους ανθρώπους που έχεις στο πλευρό σου. Μην το ξεχνάμε. Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό, το ίδιο και η γκρίνια, το ίδιο και η μιζέρια. Γι' αυτό ξαναλέω, προσοχή στους ανθρώπους

Έχω πάρα πάρα πολύ καιρό να μιλήσω για σχέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τις συνήθειες των ευτυχισμένων ζευγαριών και τις συνήθειες των δυστυχισμένων ζευγαριών. Τα περισσότερα λοιπόν ζευγάρια χρησιμοποιούν το Σαββατοκύριακό τους απλά για να κάνουν δουλειές και όχι για να σχεδιάσουν τη ζωή τους λίγο πιο οργανωμένα. Αν λοιπόν τα ζευγάρια γκρινιάζουν συχνά για χρήματα και περιμένουν το Σαββατοκύριακό τους απλά για να βρεθούν και να επικοινωνήσουν και να οργανώσουν το υπόλοιπο της καθημερινότητάς τους, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, κανένα σημείο κοινής επαφής και καθόλου επικοινωνία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε, παιδιά, ανανέωση. Χρειαζόμαστε φροντίδα για όλες τις ερωτικές μας σχέσεις. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Να ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι τίποτα και κανένας δεν είναι δεδομένος. Άρα, προσοχή, αφιερώστε χρόνο ποιοτικό και όχι τυπικό στον άνθρωπο που έχετε στο πλευρό σας, στο κρεβάτι σας και στη ζωή σας και στην κουζίνα σας.

60 λεπτά μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα κόλπα το οποίο το διάβασα στο Insta από γιατρό, το οποίο είναι φοβερό, παιδιά. Σταφείτε, λέει, στις μύτες των ποδιών σας 20 φορές πριν τον ύπνο. Σε 2 εβδομάδες, λέει, τα αποτελέσματα θα μας εκπλήξουν. Ξαναλέω, πριν κοιμηθούμε, στεκόμαστε στις μύτες των ποδιών 20 φορές, δεν είναι και κάτι, απλά να το θυμάσαι. Λοιπόν, μειώνει το πρίξιμο και τη βαρύτητα, οι γάμπες λειτουργούν σαν δεύτερη καρδιά, οθώντας το αίμα προς τα πάνω, η φλεβική επάνωδος βελτιώνεται κατά 30-40%, η λέμφος κινείται και η στάση υποχωρεί. Επίσης, σηκώνοντας τις πατουσίτσες μας λίγο όρθιες, 20 φορές δηλαδή πριν τον ύπνο, όταν στεκόμαστε στις μύτες, βελτιώνει αυτό και την ποιότητα του ύπνου. Γιατί η σύσπαση και η χαλάρωση των μυών μειώνουν την κορτιζόλη και ενεργοποιεί και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Είναι σαν βραδινή διάταση, φαντάσου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2,20 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
10: και 2810-3410-19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μανουσάκη στην κορυφή της ώρας. Εδώ είμαστε παρέα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε φυσικά. Τα ζώδια εγώ λίγο τα ξεπέταξα. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω. Τι λες εσύ? Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι λατρεμένος μήνας. Να πούμε βέβαια επίσης ότι τα σχολεία, παρακαλώ, ανοίγουν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και η πρώτη αργία που περιμένουμε πώς και πώς είναι αυτή της 28 Οκτωβρίου, η οποία βεβαίως πέφτει καθημερινή. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Αν είσαι γονιός, μανούλα, πατέρας, το ξέρω, δημονής, ανυπομονής, λακταράς να πάει το σχολείο στο... να πάει το σχολείο. Ναι, να πάει το παιδί στο σχολείο, αυτό εννοούσα. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί έχω πολλές φίλες μανούλες που τα έχουν δει όλα με τα παιδιά στο σπίτι, γκρίνια αυτά. Και μου λένε, άντε βρε, λένε, πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Ανοίγουν, βρε παιδιά, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου. Λίγη υπομονή, σε λίγο ζώδια.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε έτσι κάποια πραγματάκια αστρολογικά. Ήρθε η ώρα, παιδιά, ήρθε αυτό το διάστημα που επιτέλους θα μας καταλάβουν. Και κάθε ζώδιο και μια ατάκα που θα θέλει να λέει έτσι λίγο πιο συχνά από εδώ και πέρα. Ζυγός, δεν δυσκολεύομαι να αποφασίσω, απλώς βλέπω πολύ καθαρά και τις 48 πλευρές του θέματος. Το έχουμε εμείς αυτό οι ζυγοί, υπεραναλύουμε. Οι σκορπιοί δεν είναι απλά καχύποπτοι, βλέπουν πολύ μπροστά. Οι τοξότες δεν αποφεύγουν τη δέσμευση, αποφεύγουν οτιδήποτε τους θυμίζει φυλακή. Οι εγώκεροι δεν είναι ψυχροί, απλά έχουν πάντα δουλειά. Οι υδροχόοι δεν απομακρύνονται, απλώς χρειάζονται λίγο χώρο, περίπου δύο υπήρους δηλαδή. Τα ψάρια δεν υπεραναλύουν, απλώς φτιάχνουν ήδη τρία σενάρια και στεναχωριούνται και στα τρία. Εντάξει, παιδιά, να το δούμε λίγο αυτό, έτσι, να το δούμε με την έννοια ότι τα ψάρια είναι λίγο drama queen, αλλά έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Δεν τα πάω όλα τα ζώδια, καλέ. Πάμε να δούμε και τους κρυούς, τι θα λένε από εδώ και πέρα. Οι κρυοί πάλι θα έχουν αρκετά νεύρα, κλασικά δηλαδή. Οι ταύροι θα δείξουν ακόμη περισσότερο πείσμα και θα νομίζουν ότι έχουν και δίκιο. Οι δίδυμοι δεν αλλάζουν γνώμη, ενώ οι καρκίνοι τα κρατάνε όλα μέσα τους. Τα λιοντάρια δεν θέλουν προσοχή, απλά θέλουν τα πάντα. Ενώ οι παρθένοι δεν κρίνουν, απλά έχουν εντοπίσει 17 τρόπους για να το κάνεις καλύτερα.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε λίγο πριν να πάμε για διαφημιστικό break. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά, ελπίζω να μου χαμογελάς, ελπίζω να ξέρεις ότι για κάποιους ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας, έτσι. Εμένα, ας πούμε, η αδερφή μου θα πάει διακόπτες το Σεπτέμβριο, τυχερούλα. Αλλά βέβαια αυτό πρέπει να στο φτιάξει λίγο και η δουλειά, έτσι, δηλαδή εννοώ να είναι λίγο ευέλικτο το πρόγραμμα. Ένα Σεπτέμβριος που θα περάσουμε λίγο χρόνο στη φύση, ένα Σεπτέμβριος που θα απολαμβάνουμε τα πρωινά, όχι τα πάρα πολύ κρύα, τα δροσερά όμως. Αυτό μου αρέσει, παιδιά, στο Σεπτέμβριο, που είναι μεταβατικός μήνας. Δηλαδή, δεν πας κατευθείαν από τη ζέση στο κρύο. Άσε που όλο αυτό μπορεί να κρατήσει και Οκτώβρη και Νοέμβρη, μην τα ξεχνάμε. Πίνουμε ένα καφεδάκι μόνοι, ξυπνάμε νωρίς, αποκτούμε νέα χόμπι. Γιατί όχι, διαβάζουμε και ένα βιβλίο. Ποιος είπε δηλαδή ότι κρατάμε τα βιβλία μόνο για το καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ο ύπνος γίνεται λίγο δύσκολη υπόθεση. Εγώ γενικά το καλοκαίρι υπέφερα. Αν λοιπόν στριφογυρίζεις το κρεβάτι επειδή νιώθεις ότι δεν μπορείς να δροσιστείς, υπάρχουν κάποιες καλές, ωραίες κινήσεις. Κράτα κλειστά τα μπατζούρια όλη την ημέρα. Όσο περισσότερο ήλιος μπαίνει στο σπίτι, τόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο. Άνοιξε τα παράθυρα την κατάλληλη ώρα, δηλαδή αν έχει πάρα πολύ ζέστη από το απόγευμα και το βράδυ και μετά. Προτίμησε ελαφριά σεντόνια. Τα βαμβακερά είναι τα καλύτερα για μένα. Κάνε ένα χλιαρό ντους πριν πέσεις για ύπνο και μην το παρακάνεις με το φαγητό, αλλά και το αλκοόλ.

Τι θέλεις να πάμε στη Σοφία της ημέρας, αγαπημένη ενότητα αυτής εδώ της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει και σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάντα μου αρέσει αυτή η ενότητα, η Σοφία της ημέρας, γιατί κρύβει λίγο ουσία, κρύβει πολύ αλήθεια. Στη ζωή μας λοιπόν να μάθουμε να κοιτάζουμε προς 5 κατευθύνσεις. Μπροστά για να έχουμε στόχο. Πίσω για να μην ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε. Για να μην ξεχνάμε τα λάθη μας. Κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν ποδοπατάμε κανέναν στο δρόμο μας. Στο πλάι για να δούμε ποιος μας στηρίζει. Και ψηλά για να μην ξεχνάμε ποτέ την ευλογία που λάβαμε. Ξαναλέω, κοιτάμε πάντα μπροστά για να έχουμε στόχο, πίσω για να μην ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε, κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν έχουμε ποδοπατήσει κανέναν στο δρόμο, πλάι για να βλέπουμε ποιος μας στηρίζει και πολύ ψηλά για να μην ξεχνάμε να ευγνωμονούμε για κάθε ευλογία που έχουμε λάβει.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας στείλω πάρα πολλές αγκαλιές, πάρα πολλά φιλιά. Θέλω να μου είστε εξαιρετικά καλά. Θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θέλω λίγο να μου ξεκουράζεστε. Θέλω να τρώτε σωστά, αλλά όχι, ξέρετε, με αυτή την αγωνία, ρε παιδί μου, του όχι, είναι Σεπτέμβριος και πρέπει να πω σε φόρμα και αυτά. Όχι. Απλά να αρχίσουμε λίγο τις καλές ωραίες συνήθειες που είχαμε πριν τις διακοπές. Προσοχή, να μην μου στεναχωριέστε για πράγματα που είναι εκτός ελέγχου σας. Να μην στεναχωριέστε για πράγματα που δεν μπορείτε να αλλάξετε. Να συγκεντρωθείτε σε όλα αυτά που μπορείτε να έχετε στον απόλυτο ελέγχό σας. Να βρείτε ωραίο ελεύθερο χρόνο, να φροντίσετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε, να βάλετε προτεραιότητα την υγεία σας και τη συμπεριφορά απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
6: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Καλό μήνα και καλό Σεπτέμβρη. Ναι, ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου που ανοίγει τη βαλίτσα για να την αδειάσει και την αφήνει ανοιχτή για άλλε δεκαμερούλε. Μπα, λέω εγώ, προκύψει κανένα τελευταίο Σαββατοκυριακό. Οι πόλει ξαναγεμίζουν, οι άδειε τελειώνουν, τα email επιστρέφουν, τα ξυπνητήρια επανέρχονται με άγριε διαθέσει και σε λίγο αρχίζουν και τα σχολεία. Όμω, ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε από τώρα. Καλό χειμώνα σίγουρα δεν λέμε. Είναι Σεπτέμβρη στην Ελλάδα, έχουμε ακόμα πολύ ήλιο, θάλασσα, ζεστά βράδια και αρκετό καλοκαίρι και να κάνουμε ότι δεν είδαμε ποτέ το ημερολόγιο. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, μαζί σου ξεκινάω το πρώτο Media Inspector, το ελληνικό το φόρτι για την IFBI. 40 τραγουδάρες, μία κορυφή και αρκετές διπλές, ακόμα και τριπλές παρουσίες καλλιτεχνών. Το πρώτο το ακούσαμε ήδη, ήταν το Όπου και αν πας από τον Νίκο Οικονομόπουλο, το συναντήσαμε για αυτήν την εβδομάδα στο νούμερο 40. Και δεν αποχαιρετάμε τον Νίκο γιατί έχει ακόμα 2 ραντεβού μαζί μας εδώ στο chat. Πάμε τώρα να συναντήσουμε το νούμερο 39. Εκεί θα βρούμε τον Νίκο Μακρόπουλο με την επίθεση. Αμέσως μετά στο 38 συναντάμε τον Γιώργο Μαζονάκη και στο 37 το Και Λίλα και Μπιγιόν. Καλώς ορίσατε.

0: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI με τα τραγούδια που μέτρησαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ραδιοφωνό την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος να σου το πει από το νούμερο 37 με το Και Λίλα και Beyond, αυτό ακούσαμε και κοιτάξτε τι έγινε μέσα σε μόλις τρία τραγούδια. Είχαμε επίθεση στο 39, επιπτώσεις στο 38 και ποιος να σου το πει στο 37. Αν τα βάλεις όλα αυτά στη σωστή σειρά, σχεδόν βγαίνει ολόκληρη ιστορία σχέσης. Μουσικά πάντως τρεις πολύ διαφορετικές πλευρές του ελληνικού Airplay. Τώρα ήρθε η ώρα να ανέβουμε στο 36 και θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κακοσέο που λέει και ισανότερα. Σε countdown είμαστε Γιώργο μου, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε.

0: Είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσει κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος του ελληνικού Top 40 για το Media Inspector με τα κομμάτια που βρέθηκαν στις θέσεις 40 με 21. Αύριο την ίδια ώρα ανεβαίνουμε κορυφή με τα 20 πρώτα. Και αν δίψασες λόγω ζέστης, νερό. Δεν το λέω εγώ, αλλά ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Noisy ήταν στο νούμερο 35. Και μη θεωρήσετε ότι ξεμπερδέψαμε με τον Αργυρό τόσο νωρίς. Θα επιστρέψει. Και όταν λέω θα επιστρέψει, εννοώ ότι στην αυριανή εκπομπή θα τον βρούμε μέσα στην τελική τριάδα. Αλλά έχουμε πολύ πολύ δρόμο μέχρι εκεί. Αμέσως τώρα πάμε να συναντήσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από την Λένα Ζευγαρά. Ίσως να ήταν το κομμάτι των πολιτικών μιας άλλης γενιάς, το νούμερο 33.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, περνάω τέλεια εδώ μαζί σας. Όπως μας είπε και από το νούμερο 32 ο Πέτρος Ιακωβίδης. Στο νούμερο 33 λίγο νωρίτερα η Λένα Ζευγαρά μας είπε θα. Τι ακριβώς θα? Πιθανά να το μάθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Τώρα πάμε να σταθούμε λίγο στον Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί το τέλεια δεν είναι η μοναδική του παρουσία. Έχει ακόμα ένα τραγούδι και μάλιστα βρίσκεται αρκετά ψηλότερα. Προς το παρόν όμως ολοκληρώνουμε την πρώτη δεκάδα του ελληνικού το 40 του Media Inspector και της IFBI, πηγαίνοντας στο νούμερο 31 για να συναντήσουμε τον Χρήστο Μενιδιάτη και το τραγούδι του «Ό,τι πιο όμορφο». Ωραίος τίτλος για το 31, αλλά έχουμε ακόμα 30 κομμάτια να τσεκάρουμε πριν αποφασίσουμε για το ομορφότερο αυτής της εβδομάδας.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.
2: Μιλώντας για όμορφα πράγματα, ο FY και η Ρία Ελληνίδου συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά και μας λένε Άιντε. Μια συνεργασία που παντρεύει τον Urban Eco με ανατολίδικες επιρροές και φέρνει κοντά δύο εντελώς διαφορετικούς αλλά επιτυχημένους μουσικούς κόσμους. Μετά την κοινή τους εμφάνιση στα Mad Music Awards, η χημεία τους περνά τώρα και στο

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
14: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Μόλις ακούσαμε Ξελογιάστρα με την Ήβη Αδάμου από το νούμερο 30 και περάσαμε ήδη το πρώτο μεγάλο ορόσημο της αντίστροφης μέτρησης. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο μικρό καπέλωμα και το λέω έτσι γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που έρχεται στο ελληνικό Top 40 κατέχει τις δύο επόμενες θέσεις. Είναι δικές του. Στο νούμερο 29 θα ακούσουμε Φωτιά στη νύχτα και αμέσως μετά στο νούμερο 28 το Όλα Μαγικά. Δύο συνεχόμενες θέσεις στο chart και επειδή οι διακοπές του Αυγούστου δεν έχουν φύγει ακόμα από το μυαλό μας, είναι σαν να έκανε ο Χατζηγιάννης κράτηση για δύο δωμάτια και να ζήτησε να είναι μάλιστα διπλάνα. Πάμε λοιπόν back to back στο 29 με το Φωτιά στη νύχτα, στο 28 με το Όλα Μαγικά και στο 27 αναμένουμε την Ελένη Φουρέιρα.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα και το Jackie O στο νούμερο 27. Ο τίτλος παραπέμπει στη Jackie Kennedy Onassis, σύμβολο κομψότητας και μυστηρίου, αλλά φέρνει αμέσως στο νου και το διάσημο Jackie O της Μυκόνου. Μαύρα γυαλιά, κοκτέιλ, λάμψη και καλοκαιρινή νύχτα, η Ελένη Φουρέρα μπαίνει στην πίστα και όλα μα όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω της. Και φυσικά ούτε με την Ελένητσα δεν τελειώσαμε. Έχει δεύτερη συμμετοχή και μάλιστα βρίσκεται μόλις 3 θέσεις μακριά. Προηγουμένως είχαμε το απόλυτο back-to-back του σημερινού chart. Χατζηγιάννη στο 29, Χατζηγιάννη και στο 28 με φωτιά στη νύχτα, όλα μαγικά. Ούτε χρόνο για αλλαγή καλλιτέχνη δεν μας άφησε. Πάμε τώρα στο νούμερο 26 για να συναντήσουμε τον Νίκο Απέργη με αυτά τα χίλια.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
5: Και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector τώρα.
12: Ο Κυριάκος Μαραγκός.

σκεφτεί κανείς Νίνο και Τζοζεφίν στο 25. Και η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μια χαρά, μετράω αντίστροφα, γιατί αισίως φτάσαμε στην τελευταία πεντάδα της πρώτης εκπομπής. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και τώρα παραδίδουμε το chart στις γυναίκες. Στις 4 θέσεις που απομένουν μέχρι το νούμερο 21 έχουμε Φουρέιρα, Δρομάχη και τη Γαρμπή και Άννα Βύση. 4 συνεχόμενες γυναικείες παρουσίες με 4 κομματάρες. Και ξεκινάμε με τη δεύτερη εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα, μόλις 3 θέσεις μετά του Τζάκιο που ακούσαμε. Στο νούμερο 24 θα βρούμε το Αλληλούια.

Πριν από λίγο συναντήσαμε την Κέτι Γαρμπή με το υποσυνείδητο στο νούμερο 22. Στο νούμερο 23 η Ανδρομάχη έκανε Σούσγρο και στο νούμερο 24 είχαμε το Αλληλούια, τη δεύτερη σημερινή παρουσία της Ελένης Φουρέιρα. Και κάπου εδώ η πρώτη εικοσάδα μας έδωσε ήδη αρκετό υλικό. Δύο κολλητές θέσεις για τον Χατζηγιάννη, δύο τραγούδια από την Ελένη Φουρέιρα μέσα σε τέσσερις θέσεις, Πέτρος Ιακωβίδης και Κωνσταντίνος Αργυρός που ξέρουμε ότι επιστρέφουν ψηλότερα και Νίκος Οικονομόπουλος που έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά μέχρι τώρα, αλλά έχει δύο ακόμα επισκέψεις και εμφανίσεις μπροστά του αύριο. Στην αυριανή λοιπόν εκπομπή έχουμε τα 20 κορυφαία τραγούδια του ελληνικού Top 40, της Media Inspector και της IFBI. Πραγματικά σε αυτήν θα αρχίσουν τα δύσκολα. Τα έχουμε Παπαρίζου, Βανβί, Ρέμο, Θεοδωρίδου, Σαμπάνι, Αργυρό, Λιόλιου, Φέρι και φυσικά τη μάχη για το νούμερο 1. Πριν από όλα αυτά όμως, μια κυρία μας λέει ακριβώς προς τα πού πρέπει να πάει ένα countdown. Όλο πιο πάνω. Θα συναντήσουμε την Άννα Βύση στο νούμερο 21 και ναι, θα την ξαναβρούμε επίσης πολύ πιο πάνω. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό που βρέθηκα εδώ στην παρουσίαση, επόμενο ραντεβού αύριο με πορεία προς την κορυφή.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας και καλό Σάββατο. 5 Σεπτεμβρίου σήμερα και επίσημα έχουμε περάσει στη φάση που όλοι λέμε πότε πέρασε ο Αύγουστος. Αλλά δεν θα τα αναλύσουμε και πολύ γιατί θα μας πάρει από κάτω. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας καινούριος μήνας, οπότε πάμε να τον ξεκινήσουμε με καλή διάθεση, ωραία τραγούδια και φυσικά τη δική σας παρέα. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες είμαστε μαζί. Για πάμε.

Είμαστε πάλι εδώ και θέλω να σας πω ότι αρχίζουν πάλι να επιστρέφουν τα καινούργια τραγούδια, οι νέες κυκλοφορίες, οι νέες συνεργασίες και γενικά η μουσική ξαναμπαίνει σε πιο κανονικούς ρυθμούς. Και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις ποιο τραγούδι θα ξεχωρίσει τελικά. Γιατί μπορεί να ακούσεις σήμερα κάτι και σε ένα μήνα να το ακούς παντού.

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που όλοι αποφασίζουμε να οργανωθούμε. Όλοι, παιδιά. Νέο πρόγραμμα, νωρίς για ύπνο, γυμναστήριο, σωστή διατροφή, συνέπεια στη δουλειά. Την πρώτη εβδομάδα τα κάνουμε όλα, τη δεύτερη άντε ξεχνάμε ένα, την τρίτη δύο και κάπου εκεί ξαναγυρίζουμε στο παλιό μας πρόγραμμα και λέμε εντάξει από Δευτέρα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

Θέλω σήμερα να μου πείτε κάτι. Ποιο τραγούδι σας έχει κολλήσει περισσότερο το τελευταίο διάστημα? Αυτό που το ακούσατε μία φορά και από τότε παίζει συνέχεια στο μυαλό σας. Το τραγούδι που σας συνόδευσε όλο το καλοκαίρι. Στείλτε μου τον τίτλο στα social του σταθμού και εγώ περιμένω εδώ να δω τις επιλογές σας.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
1: Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο στις παλιές επιτυχίες. Μπορεί να περάσουν 10, 20 ή και 30 χρόνια και όταν ξεκινήσουν οι πρώτες νότες, να ξέρεις αμέσως ποιο τραγούδι είναι. Όλοι το έχετε πάθει, όλοι το γνωρίζετε αυτό και για μένα αυτό είναι επιτυχία. Όχι απλώς να ακουστεί ένα τραγούδι πολύ, αλλά να μείνει.

Αν μόλις τώρα μπήκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με μουσική, ιστορίες, δικά σας μηνύματα και φυσικά ό,τι ενδιαφέρον συμβαίνει γύρω μας. Πάμε.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μας ενότητα. Την ενότητα σαν σήμερα. Τι σας έχω σαν σήμερα. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές, θα πω, στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής και φυσικά η εμβληματική φωνή των Queen. Ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα και να κάνει τραγούδια που συνεχίζουν να ακούγονται από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι ίσως το πιο μεγάλο παράσημο για ένα μουσικό, για έναν καλλιτέχνη, να συνεχίζει να ακούγεται ακόμα και όταν έχουν περάσει δεκαετίες. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με ελληνικές επιτυχίες.

Πάμε τώρα και στη σημερινή παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: κάθε αρχή και δύσκολη. Και ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος αρχές, νέα προγράμματα, νέες δουλειές, νέοι στόχοι, νέες αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τέλεια, δεν είμαστε τέλειοι. Και από την πρώτη μέρα ειδικά. Αρκεί μόνο να ξεκινήσουμε.

Να πούμε και πως μία μόδα που είδαμε αρκετά φέτος το καλοκαίρι ήταν φυσικά τα SUP, δηλαδή οι σανίδες. Νομίζω όλοι τα είδατε έστω και μια φορά φέτος. Και ευτυχώς πραγματικά που δεν είχαμε πολλά κακά νέα, γιατί κάποιοι πήγαιναν τόσο βαθιά μες στη θάλασσα που νόμιζες ότι δεν είχαν σανίδα, αλλά είχαν δικό τους σκάφος. Τους έβλεπες να ξεκινάνε από την παραλία και μετά από λίγο είχαν εξαφανιστεί βαθιά στον ορίζοντα. Εντάξει ρε παιδιά, ωραίο το SUP, αλλά να θυμόμαστε και λίγο μέχρι που φτάνουμε.

0: Κίνηση.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη και νομίζω πως ξεκινήσαμε όπως πρέπει. Έχουμε ακόμα λίγη μουσική μπροστά μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ξεκινήσαμε μαζί αυτό τον καινούριο μήνα. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, να περάσετε όμορφα και φυσικά να βάλετε λίγο παραπάνω μουσική στη μέρα σας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης, τα λέμε αύριο εδώ στην ίδια παρέα. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνο.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

με μια καρδιά που χτυπάει στο ρυθμό ενός καλοκαιριού που φαίνεται να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό εμείς ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, η εποχή που επιστρέφουμε όσο και όσοι φύγαμε, η εποχή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα ή βρίσκουμε τις ισορροπίες μας, εκείνες τις παλιές με τις ρουτίνες που μας κάνουν και νιώθουμε ασφάλεια και ομορφιά. Και ας μην το καταλαβαίνουμε, με την γκρίνια μας, την όποια γκρίνια μας. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς με τίποτα από όλα αυτά, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως πάντα η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, φρένο γκάζι λοιπόν και φύγαμε.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και το αμέσως προηγούμενο, το πρώτο ελληνικό τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε, σας άρεσε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτά με τις αληθινές φωνές, εγώ τουλάχιστον. Αυτά με τα μικρά φάλτσα έστω, γιατί όχι. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά.

Ματιές που κάνουν τη διαφορά, παρουσίες που κάνουν τη διαφορά. Και εδώ είμαστε κι εμείς, ευελπιστώντας να κάνουμε το ίδιο ακόμα μία σεζόν, θα πω, όχι ακόμα μία χρονιά. Αλήθεια, για εσάς πότε ξεκινάει ο χρόνος, την 1η Γενάρη ή εκεί γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη? Πάμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό μας ρυθμό εδώ. Φρένο Γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και, βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πόσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε αυτή την περίοδο του χρόνου και πόσα είναι εκείνα τελικά που ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουμε εμείς και πού τα πάμε εμείς, πάμε όπου θέλουν. Ακολουθώντας τη ροή λοιπόν και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και αυτή είναι η Άννα Βύση.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε αυτή τη γυναίκα επί σκηνής, απορούμε πού τη βρίσκει τόση ενέργεια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά το καταφέρνει χρόνια τώρα αυτό που κάνει, να τραγουδάει και να χορεύει μοναδικά. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ειδικά μετά τις διακοπές νιώθω ότι έχω την ανάγκη έτσι λίγο να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Δεν ξέρω, είμαι η μόνη. Εσείς όταν επιστρέφετε δεν θέλετε έτσι να κοιμηθείτε ένα Σαββατοκύριακο κάπως μαγικά, να τακτοποιηθούν τα ρούχα στις δουλάπες, να πληθούν, να σιδερωθούν, το σπίτι να τακτοποιηθεί, να ξεσκονιστεί? Έχει και αυτό μια διαδικασία. Εσείς επιστρέψατε από τις διακοπές τύπου τελευταία στιγμή ή χρειαστήκατε και 2-3 μέρες έτσι χωρίς άλλη δουλειά αλλά μόνο μέσα στο σπίτι?

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ζητάμε κάτι να χορέψουμε, να κουνηθούμε, έτσι να ζεσταθούμε. Σιγά σιγά η θερμοκρασία έπεσε, επιτέλους μας έκανε το χατήρι, αλλά ήρθε η Ανδρομάχη να την ανεβάσει.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
2: Και 2810-34-1019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Πάλι Σεπτέμβρης λοιπόν, πάλι μετράμε πανάδες από τον ήλιο. Και αν νομίζετε ότι τελειώνοντας τις διακοπές ήρθε η ώρα να τελειώσουμε και ότι έχει να κάνει με αντιλιακά και να τα φυλάξουμε μαζί με τα μαγιό μας για του χρόνου το καλοκαίρι, κάνετε λάθος. Το αντιλιακό συνεχίζεται, και ας μην συνεχίζονται οι διακοπές και ας μην συνεχίζονται τα μπάνια στη θάλασσα. Αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποιον χορηγό, απλά να το ξέρετε. Και τι άλλο, από όσο ξέρω δεν έχει μεγάλη διαφορά αν έχει SPF 50 ή 30. Αρκεί να υπάρχει βέβαια πάνω από 20 SPF αντιλιακή προστασία που να ανανεώνεται ανά τρίωρο τετράωρα ανάλογα με την έκθεσή σας στον ήλιο.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Επιπτώσεις λοιπόν, επιπτώσεις για πράγματα που κάναμε, επιπτώσεις για πράγματα που δεν κάναμε. Έτσι είναι η ζωή και όπως και να έχει η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλον ένα Σεπτέμβρη. Και ναι, θα τον γιορτάσουμε αυτό το μήνα με πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την Κέτι Γαρμπή. Πολλά χρόνια η Κέτι Γαρμπή στην ελληνική δισκογραφία, από 16 χρονών και συνεχίζει. Και πάμε τώρα σε μία άλλη που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στα μουσικά πράγματα, αλλά έχει κάνει πολύ εντύπωση, καλή εντύπωση. Αυτή είναι η

0: 4.30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
3: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιητή.

Ένα τραγούδι που μυρίζει η Ελλάδα, πραγματικά, έτσι, με την καμπάνα του, με τον νησιώτικο χαρακτήρα του, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα καλύτερά του. Αυτό είναι λοιπόν που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Και όχι, δεν θα χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση. Αν και πολλές φορές ο λογαριασμός, η αλήθεια είναι, μας τη χαλάει.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δεν ξέρω εσείς έχετε νιώσει ποτέ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως νιώσουν έτσι, αλλά όχι για τον λόγο που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τώρα μια περίοδος που λέτε, που πολλά παιδάκια ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν, έστω και σαν φοιτητές στην... την πρώτη φωλιά, τη φωλιά που του έφτιαξαν οι γονείς. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που πολλά παιδιά ετοιμάζουν τα φοιτητικά του σπίτια. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, το νιάξιμο, το τρέξιμο, τα έξοδα. Όλα θα πάνε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα χρόνια περνάνε για όλους. Οι μικροί μεγαλώνουν, οι μεγαλύτεροι φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Ό,τι γίνεται με αγάπη δεν γίνεται ποτέ λάθος, αλλά χρειάζεται και ψυχραιμία.

προσοχή εύθραυστον. Αυτό θα μπορούσε να γράφει απ' έξω, έτσι, κάθε ευαίσθητη καρδιά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι...

πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Περνάει γρήγορα η ώρα. Και περνάει όμορφα όταν έχεις καλή παρέα. Εμείς και εσείς, μια μεγάλη όμορφη παρέα εδώ και χρόνια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
1: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
1: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
1: Και 2810 34 10 19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να κοφτά.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και, βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα. Η πρώτη εκπομπή για τον μήνα Σεπτέμβριο. Καλό φθινόπωρο. Τελείωσε το καλοκαιράκι. Αν δεν το καταλάβατε, μπήκαμε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου με καλοκαιρινές βεβαίως καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, εμείς χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, το αθλητικό πανόραμα είναι πάντα εδώ για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω, είναι το αθλητικό πανόραμα, σας ενημερώνουμε κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Να θυμίσω βεβαίως ότι είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα, στο Ηράκλειο. Υδρόγειο ακούτε 106,9 στα FM. Και βέβαια να θυμίσω για τους φίλους μας εκτός Κρήτης, που είναι και η εμβέλεια του ραδιοφώνου μας, ότι δεν χάνουν απολύτως τίποτα. Διαδικτυακά μπορούν να μας ακούν σε κάθε γωνιά της γης μέσα από το 1069.gr. Πάλι και με πνίγει το σκοτάδι. Λοιπόν, εννοείται ότι και για απόψε θα κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις μας για τυχόν νέους φίλους ή νέες φίλες, ακροατές και ακροάτρες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερία, στο Ηράκλειο, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος.

Λοιπόν, μπήκαμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Αγωνιστική δραστηριότητα υπάρχει όσον αφορά τα επίσημα τουλάχιστον πρωταθλήματα για την Super League. Έχουμε παιχνίδια σήμερα, αύριο και την Δευτέρα, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, οι ομάδες είναι στην τελευταία, στην τελική φάση της προετοιμασίας εν όψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League έχουμε το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και 6 λεπτά έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην γηπεδούχο, την τοπική ομάδα των Βόλο, που φιλοξενεί την ομάδα του Ολυμπιακού. Έκτο προς έβδομο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου δεν έχουμε κάτι σημαντικό, οι δύο ομάδες εξακολουθούν να είναι ισόπαλες 0-0.

Λοιπόν, πριν πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής και να δούμε τι θέματα, τι δράση έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, να θυμίσω ότι πάντα εδώ κοντά μας, στην συντροφιά μας, στην ραδιοφωνική μας παρέα, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Η εταιρεία Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ στην οδό Μίνω Αμουντράκη 9 στις Πατέλες, ο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων στο Ηράκλειο, έχει την δυνατότητα πραγματικά και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 54 55 15. Το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης, χρόνια τώρα κοντά στον Ηρακλειώτη, γνωρίζεις ότι μπορείς να βρεις τα πάντα για το σπίτι, αν χτίζεις ή αν κάνεις ανακαίνιση, από σιδηρικά εργαλεία, οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά. Όλες οι επώνυμες εταιρείες, πάντα με άψογη εξυπηρέτηση, με οικονομικές λύσεις. Λεωφόρος Κνωσού 93 βρίσκεται. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, που είναι βεβαίως σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου που έχεις πέρα από το ίντερνετ, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει. Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Με Super League βέβαια θα κάνουμε ξεκίνημα, τρίτη αγωνιστική για την κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου στην χώρα μας. Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής έχει ανοίξει εδώ και περίπου 10 λεπτά με το πρώτο παιχνίδι του προγράμματος που γίνεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο, ανάμεσα στον γηπεδούχο Βόλο και τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό. 10 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0. Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει ακόμα το σημερινό πρόγραμμα με έναρξη στις 9 το βράδυ, παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια ανάμεσα στην γηπεδούχο και πέρσινη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 9 τον Άρη. Το κυρίως μενού της τρίτης αγωνιστικής διεξάγεται αύριο, βεβαίως υπάρχει αύριο να δούμε τα 4 αυριανά παιχνίδια. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μισή ώρα αργότερα εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Όφη υποδέχεται την ομάδα της Κηφισιάς, 7:30 το παιχνίδι. 8 αύριο το βράδυ στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Πανετολικός, ενώ το τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι του αυριανού προγράμματος γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, το ντέρμπι της αγωνιστικής, πρώτο ντέρμπι της φετινής περίοδου. 9:30 αύριο το βράδυ λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός γηπεδούχος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για την Super League θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με ένα παιχνίδι που θα γίνει στην Τρίπολη. Ο τοπικός Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Νεοφώτιστο στην κατηγορία Ηράκλειο.

Λοιπόν, σημαντικό το παιχνίδι δίνει αύριο Όφη εδώ στην έδρα του στο Πάγκριτο Στάδιο με αντίπαλο μια ομάδα που πάντα καταφέρνει να δημιουργεί προβλήματα και στους μεγάλους αλλά κυρίως και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες της επαρχίας. Αύριο λοιπόν Όφη υποδέχεται την Κηφισιά. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά η τελευταία προπόνηση από τον τεχνικό της ομάδος, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος και θα επιλέξει τους παίχτες που θα είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Αυτή την ώρα λοιπόν ολοκληρώνεται η προετοιμασία με δύο προβλήματα να υπάρχουν για την ομάδα της πόλης μας. Ο Ισέκα και ο Σιέλης συνέσανε χθες και θεωρώ ότι και σήμερα θα έκαναν το ίδιο με ατομικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι παρόντες στο αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της Κηφισιάς.

Μια και είμαστε στο ρεπορτάζ του Όφη, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η κριτική ομάδα, η ομάδα του Όφη, προχώρησε στην ανανέωση δύο συμβολέων, δύο νέα παιδιά από τις ακαδημίες που πλέον φαίνεται να υπολογίζονται και για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον από την τεχνική ηγεσία. Η ομάδα του Όφη λοιπόν προχώρησε στην ανανέωση των συμβολέων των νεαρών Χνάρη και Λαγουδάκη.

Όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη, να σας ενημερώσω ότι σήμερα είχαμε τη συνάντηση του μεγάλου μετόχου και προέδρου της ομάδος, του Μιχάλη Τουμπούση, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό. Ποιο θέμα, ποιο άλλο από την δημιουργία, την κατασκευή του νέου γηπέδου του Όφη, και όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις υποδείξεις που έκανε ο Δήμος και έχει καταλήξει εκεί, η περιοχή Κορώνη Μαγαρά ενδείκνεται για την δημιουργία του νέου κηπέδου του Όφη. Υπάρχει εκεί μια μεγάλη έκταση, από αρχές Μαΐου άλλωστε είχε ακουστεί αυτό, υπήρχαν και άλλοι υποψήφοι χώροι, αλλά μετά την σημερινή τελευταία συνάντηση του Προέδρου του Όφη, του κύριου Μπούση, και του Δημάρχου, του κύριου Καλοκαιρινού, φαίνεται ότι μάλλον κλειδώνει η τοποθεσία για την δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.

Μέσα στην εβδομάδα είχαμε εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά, όχι βεβαίως ότι αλλάζει κάτι όσον αφορά την σύσταση του έμψυχου δυναμικού του ΟΦΗ. Απλά υπήρξε προφορική συμφωνία για την μετακίνηση δύο ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ, όχι βεβαίως την τωρινή μεταγραφική περίοδο. Μιλάω για τον Τιάνγκο Νους και για τον Γιάννη Αποστολάκη, που υπάρχει συμφωνία με την ομάδα του Ολυμπιακού για την μετακίνησή τους στην ομάδα του Πειραιά. Ο Τιάνγκο Νους, υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό να μετακομίσει στον Πειραιά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Όσον αφορά τον Γιάννη Αποστολάκη, η μετακόμισή του στον Πειραιά θα γίνει αμέσως μετά την λήξη του πρωταθλήματος που μόλις ξεκίνησε, μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, στα μέσα του 2027.

και ευχές που ψάχνουν. Λοιπόν, αύριο αγωνίζεται η ομάδα του Όφη με αντίπαλο την Κηφισιά. Ένα παιχνίδι που όσο εύκολο και αν φαίνεται στην θεωρία, στην πράξη δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο, αφού η ομάδα της Κηφισιάς την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πολύ καλά τι έκανε, έκοψε βαθμούς από την περσινή πρωταθλήτρια, την ομάδα της ΑΕΚ. Δύσκολο το έργο λοιπόν για την ομάδα του Όφη στο αυριανό παιχνίδι, 7:30 να θυμίσω, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο και να δούμε τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League K19, K17 και K15 που μετέχουν οι ομάδες του Όφη. Σήμερα αγωνίστηκαν και οι τρεις ομάδες με αντίπαλες τις αντίστοιχες ομάδες της Κηφισιάς και τα πράγματα πήγαν όσο καλύτερο γινόταν. Σε τρεις αναμετρήσεις είχαμε ισάριθμες νίκες για τις ομάδες υποδομών του Όφη. Η K19 υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις στο Βαρδιρογιάννιο Αθλητικό Κέντρο την αντίστοιχη K19 της Κηφισιάς, την οποία και κέρδισε με 1-0 με το τέρμα του Τούφα στο 77ο λεπτό. Η K17 αγωνίστηκε εκτός έδρας στην Αττική με την αντίστοιχη της Κηφισιάς. Τελικό αποτέλεσμα για την K17, Κηφισιά Όφη 0-2, Θωμάς και Πατραμάνη στα 2 γκολ για την K17 του Όφη. Με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα εκτός έδρας πέρασε νικηφόρα και η K15 του Όφη απέναντι στην K15 της Κηφισιάς στο Λεκανοπέδιο. Εκτός έδρας παιχνίδι γι' αυτό, K15, Κηφισιά, Όφη 0-2. Ξεκίνημα με διπλό λοιπόν για K17 και K15. Για την K15 το 0-2 απέναντι στην Κηφισιά σκόραραν Ιερωνημάκης και Σαγρεδάκης στα 2 νικητήρια γκολ.

0: Τα με βρίσκεις.
1: Σου είπα δυο κουβέντες, τις πήρες πιο βαριά. Η μία ήταν έλα και η άλλη.
2: Λοιπόν, αυτό το διήμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε έναρξη και του πρωταθλήματος της Super League 2, η δεύτερη τη τάξη, η επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου στην χώρα μας. Από φέτος η Super League 2 διεξάγεται σε ένα όμιλο από 16 ομάδες, αποτελείται ο όμιλος. Μέχρι πέρσι είχαμε συνηθίσει βόρειο και νότιο όμιλο. Από φέτος λοιπόν η Super League 2 διεξάγεται σε ένα όμιλο. Η πρώτη αγωνιστική άνοιξε σήμερα η αυλαία της με ένα παιχνίδι που έγινε και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στην Κομοτηνή. Πανθρακικός Πύργος, το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του πρωταθλήματος, της πρώτης αγωνιστικής και γενικότερα του πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε ισόπαλο. Πανθρακικός Πύργος 0-0. Αύριο Κυριακή υπάρχουν τρία παιχνίδια με ώρα έναρξης στις 4. Αύριο λοιπόν στις 4 θα παίξουν Λάρισα Καρδίτσα, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Βήτα. Την Δευτέρα υπάρχουν επίσης τρία παιχνίδια, Μαρκό Πανσαραϊκός στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5, την ίδια ώρα στις 5 τη Δευτέρα είναι το παιχνίδι και της Ελλάς Σύρου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η πρώτη αγωνιστική για την Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β.

Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι για την που άνοιξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στον Βόλο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Ολυμπιακό. 26ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει πάντα το ισόπαλο 0-0 ανάμεσα σε Βόλο και Ολυμπιακό. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε είχαμε την πρώτη αγωνιστική για την Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδος που γίνεται από φέτος με 16 ομάδες. Να θυμηθούμε τα αποτελέσματα που είχαμε μέσα στην εβδομάδα. Παναθηναϊκός νίκη Βόλο 1-0, ΠΑΟΚ Όφη 0-0, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Βόλος Καλαμάτα 2-2. Την εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο θα έχουμε τρία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική, την ερχόμενη Τετάρτη 9 του μήνα. Παιχνίδια εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο. Όφη θα υποδεχτεί τον Ανέστο Χρυσούπολης, ενώ θα γίνουν ακόμα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Βόλο και του Λεβαδιακού με τον Άρη.

Η εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για το Champions League, το Europa League, με τον Όφη να υποδέχεται την Hoffenheim για την πρώτη αγωνιστική του Europa League. Είναι την επόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα που ξεκινά λοιπόν από μεθαύριο έχουμε την έναρξη του Champions League στην φάση της Link Phase με την ομάδα της ΑΕΚ να υποδέχεται την πρώτη αγωνιστική, την LASK Link, στις 8 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 7:30, ένα λεπτό περίπου, μισό λεπτό, να κάνουμε στο σημείο αυτό το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα, τα αγωνιστικά θέματα που έχουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλειψαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα και τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

φύγει το παιδί. Λοιπόν, σύντομο ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το αθλητικό πανόραμα, να θυμίσω, από τον Ιδρώγιο 106,9. Μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8. Τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Κοντά σας για μία ώρα όλη η αθλητική ενημέρωση, τοπική και όχι μόνο. Να θυμίσω ότι πάντα στην παρέα μας εδώ, τη συντροφιά μας, την ραδιοφωνική, κοντά μας είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια. Κορυφαίες εταιρείες, γνωστές εταιρείες σε όλους και όλες εσάς, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ. Κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, Auto Dask Δασκαλάκης, μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό σας το τρακαρισμένο, ταλαιπωρημένο αυτοκίνητο, δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε κορυφαία υλικά, βρίσκετε τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93. Και το συσκευή.gr για εσάς που ψάχνετε να αγοράσετε κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που να είναι σε αρέστη κατάσταση. Το συσκευή.gr είναι η καλύτερη πρότασή μας. Και διαδικτυακά μπορείτε να το επισκεφτείτε, το συσκευή.gr, αλλά και την έκθεση που βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο, στην οδό Μάχης Κρήτης 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, όσον αφορά την τρίτη αγωνιστική της Super League, το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία είναι σε εξέλιξη 36ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό. Ο γηπεδούχος Βόλος και ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός είναι πάντα ισόπαλοι 0-0. Το δεύτερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας του προγράμματος θα αρχίσει στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ΠΑΠ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, ντέρμπι κεντρινόμαυρον. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Άρη. Να θυμίσω για αύριο στις 7.30 στο Παγκρίτιο στάδιο εδώ στην πόλη μας, ο Όφη υποδέχεται την ομάδα της Κηφισιάς.

Λοιπόν, να ανοίξω με παρένθεση, να φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο. Αυτές τις μέρες, από χθες Παρασκευή, ολοκληρώνεται αύριο το 6ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ που διεξάγεται εδώ στην πόλη μας, στο κλειστό, στη Νέα Λυκανεσό, στα δύο αγοράκια. Το 6ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ με την συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Αρμάνι Μιλάνο από την Ιταλία, της Φένερμπαξή από την Τουρκία και του Ερυθρού Αστέρα από την Σερβία. Εκτός Παρασκευή είχαμε τους δύο ημιτελικούς, για να το πούμε έτσι. Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας ήταν το πρώτο χρονικά χθεσινό παιχνίδι. Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Ιταλικής ομάδας, της Αρμάνι Μιλάνο, με 91-85. Πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Στον άλλο χθεσινό ημιτελικό που έγινε αργότερα στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός επικράτησε, κέρδισε την τουρκική Φενέρμπαξέ με 82-77. Έτσι λοιπόν, αύριο Κυριακή στις 6 θα έχουμε τον μικρό τελικό των ιτημένων, Αρμάνι Μιλάνο Φενέρμπαξέ. 8:30 αύριο το βράδυ ο τελικός των νικητών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα.

0: Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα για το αυριανό παιχνίδι που δίνει η ομάδα του Όφη στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής για την Super League. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως πάντα σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, οι καλοί συνάδελφοι από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport. Απόψε έχω την χαρά να φιλοξενώ τηλεφωνικά, βεβαίως πάντα, τον καλό συνάδελφο, τον Πολυχρόνη, τον Αγγελάκη. Πολυχρόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Πολλά φιλικά, αρκετή δουλειά στο site, έτσι?
1: Εντάξει, συνηθισμένη. Όλα καλά, όλα,
0: όλα καλά,
1: καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στα φιλικά, δεν ξέρω, έχουμε την αποστολή του Όφη για το αυριανό παιχνίδι? Βγήκε η αποστολή?
1: Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση από τι πάει για την αποστολή. Ωστόσο, εντάξει, από ώρα σε ώρα μπορεί και όταν είμαστε στον αέρα να βγει.
0: Λίγο πολύ τα προβλήματα για τον Χρήστο τον Κόντι είναι γνωστά, έτσι?
1: Ναι, ναι, εντάξει, η ομάδα προέρχεται έτσι κι αλλιώς από ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που είχε στη Τούμπα, έτσι με ιδιαίτερες συνθήκες, δηλαδή.
0: Και με θετικότατο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, το 0-0 νομίζω ότι ήταν αρκετά καλό αποτέλεσμα για τον Όφη τη συγκεκριμένη στιγμή. Ήταν έτσι ένα ιδιαίτερο μάτς, ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών που είδαμε όλοι και τι έγινε με τις υποθέσεις του Νούς και Αποστολάκη. Θα τα πούμε αυτά βέβαια.
0: Θα τα πούμε βεβαίως, όλα θα τα πούμε. Δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη.
1: Αλλά Όφη έρχεται από ένα καλό αποτέλεσμα. Έκανε μια προετοιμασία εξπρες έτσι για την Κηφισιά.
0: Τώρα που θα έχει τρία καρπούς για να κρατήσει κάτω από τις μασχάλες πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, η προετοιμασία καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ σύντομη.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά δεν υπήρχε χρόνος για ανάσες και δεν θα υπάρχει χρόνος για ανάσες μέσα στη σεζόν. Το ξέρουμε ότι ο Όφη έχει μπροστά του μια σεζόν πρόκληση, θα λέγαμε. Και στόχο με τη σεζόν, το ξέρουμε ότι ο Όφη έχει μπροστά του μια σεζόν πρόκληση, θα λέγαμε. Και

0: στο τέλος η κίνηση του Κέναν Κόντρο, για την οποία επέμενε πάρα πολύ όφη ο Χρήστος Κόντης.
1: Ποιοτικός επιθετικός θα βοηθήσει σίγουρα, αριθμητικά είναι το πρόβλημα, όχι ποιοτικά.
0: Ποιοτικά νομίζω δεν έχει πρόβλημα.
1: Ποιοτικά δεν έχει πρόβλημα, αριθμητικά έχει πρόβλημα, τρεις διοργανώσεις είναι, έτσι.
0: Σωστά. Νομίζω ίσως έπρεπε να γίνουν ακόμα μία με δύο κινήσεις, πιο πολύ για το βάθος του ρόστερ. Όσο εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας γνωρίζουν καλύτερα.
1: Προφανώς θα δοθούν και ευκαιρίες στα νέα παιδιά που ανεβαίνουν από τις ακαδημίες. Γιατί μην λησμονήσουμε να πούμε ότι είχαμε ανανέωση σε δύο πιτσιρικάδες του ΟΦΗ.
0: Έτσι είναι, ακριβώς σωστά. Δύο παιδιά τα οποία δείξανε αρκετά καλά σημάδια και στην προετοιμασία της ομάδας, και μιλάμε φυσικά για το Χνάρι και τον Λαγουβάκη, δύο παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας, ο Μάνος Χνάρης και ο Κωνσταντίνος Λαγουβάκης, δείξανε πολύ καλά στοιχεία στην προετοιμασία του ΟΦΗ στην Ολλανδία. Θα πάρουν σίγουρα ευκαιρίες. Υπάρχει ο κανονισμός του κυπέλου π.χ. που εντάξει, έχουμε δει ότι ο ΟΦΗ δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Και υπάρχει και το γεγονός, βλέπουμε ότι πάντα δίνει χώρο στα νέα παιδιά ΟΦΗ, πάντα δίνει χώρο στα παιδιά της Ακαδημίας, και καλά το κάνει, γιατί γίνεται εξαιρετική δουλειά και σε αυτές τις ηλικίες.
1: Είναι από τις καλύτερες ακαδημίες στην χώρα μας, νομίζω, η Ακαδημία του ΟΦΗ. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, είναι οι ομάδες που βγάζουν παίχτες που αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα.
0: Και δεν είναι και κρυφό να το πούμε και αυτό, ότι ο Μάνος ο Χνάρης είχε μπει στο στόχαστρο της Τωρίνο μέσα στο καλοκαίρι, και ο ΟΦΗ αποφάσισε να το κρατήσει. Δηλαδή έγινε πρόταση από την Ιταλική ομάδα.
1: Να σε διακόψω για λίγο πολυχρόνιο, γιατί είμαστε εκπομπή που είμαστε ζωντανά στον αέρα.
0: Φυσικά.
1: Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο Παθεσσαλικό, ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, προηγείται 0-1. Μένουμε στον ΟΦΗ. Έχουμε άλλους απώτες εκτός από τους γνωστούς. Οι Έλλης ξεπέρασαν τα προβλήματα, όχι, δεν θα είναι στην αποστολή αύριο, έτσι.
0: Δύσκολα θα είναι στην αποστολή ο Χρήστος Χέλης. Πολύ πιθανό βέβαια να προλάβει ο Άρον Ισέκα να βρεθεί.
1: Αυτοί οι δύο είχαν τα προβλήματα και έκαναν αποθεραπεία.
0: Ναι, ο Ισέκα φαίνεται να είναι σε πιο καλή κατάσταση από ό,τι προκύπτει. Ο Σιέλης δύσκολα θα είναι στην αποστολή.
1: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα αγωνιστικά. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία του Ολυμπιακού με Νους και Αποστολάκη, να ξεκαθαρίσουμε, να πούμε ότι υπάρχουν ειδικοί όροι στην συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Νους. Ο Νους θα μείνει στον ΟΦΗ μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου, τότε που θα τελειώσει και η link phase του Europa Link, έτσι.
0: Σωστά, Γιώργο, να πούμε για αυτό το κομμάτι, γιατί εντάξει, προφανώς υπήρξε δικαιολογημένα, θα έλεγε κάποιος, μία σύγχυση στους οπαδούς. Είναι λογικό να μην γνωρίζει κάποιος από την πρώτη στιγμή και τη συμφωνία και όλα αυτά. Υπήρξαν αντιδράσεις. Για να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος που καταλαβαίνουμε την ανησυχία του, η συμφωνία του Νους, του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ για την υπόθεση του Τιάγκο Νους, είναι ο Αργεντινός Εξτρέμ να παραμείνει στον ΟΦΗ μέχρι
1: την ολοκλήρωση της link phase. Αυτό.
0: Και εφόσον ο ΟΦΗ αποκλειστεί μαθηματικά, δηλαδή δεν έχει μαθηματικές ελπίδες για να προχωρήσει η διοργάνωση, τότε ίσως παραχωρηθεί
1: νωρίτερα, αρχίσει και μέσα Ιανουαρίου. Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο ΟΦΗ, σήμερα είχαμε συνάντηση του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ομάδος, του Μιχάλη Τουμπούση, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, με θέμα τι άλλο από την κατασκευή του νέου γηπέδου. Φαίνεται να κλειδώνει η περιοχή εκεί στην Κορώνη Μαγαρά, έτσι.
0: Έγινε έτσι ένα ακόμα σημαντικό βήμα σήμερα και προκύπτει πλέον κοινή κατεύθυνση για την περιοχή της Κορώνη Μαγαρά. Υπήρξε έτσι μια συζήτηση στο Δημαρχείο Ηρακλείου με τη συμμετοχή, όπως σωστά είπες, φυσικά του Δημάρχου, του Αλέξη Καλοκαιρινού, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Μιχάλη Μπούση, ήταν και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Ηλίας Πουρθανίδης, και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο Νίκος Ιρηγονάκης, με τον Γιώργο Πετράκη. Εκεί έγινε μια πρώτη συζήτηση. Ο ΟΦΗ χειρίστηκε το μελετητικό κομμάτι του έργου και το ζήτημα της έκτασης που επικρατεί. Ο Ο Μιχάλης Μπούσης, σύμφωνα έτσι με τις πληροφορίες

0: ξεκαθάρισε πως αυτή την περιοχή έχει τσεκάρει και εκεί πιστεύει πως πρέπει να γίνει.
1: Τα υπάρχοντα στρέμματα όμως πολυχρόνια, πούμε, ότι μπορεί να καλύβουν τη δημιουργία του νέου γηπέδου, θα χρειαστεί επιπλέον χώρος και απαλωτριώσεις για να γίνουν και τα υπόλοιπα, θέσεις πάρκινγκ και διάφορα άλλα που χρειάζονται.
0: Ναι, σωστά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
0: Μιλάμε για περίπου 10 στρέμματα έτσι, που θεωρούνται...
1: Θα χρειαστούν παραπάνω. Θα χρειαστούν παραπάνω,
0: ναι, σίγουρα θα χρειαστούν
1: για
0: παραπάνω,
1: την κατασκευή
0: σίγουρα.
1: Του πάρκινγκ και τις υπόλοιπες υποδομές που χρειάζεται να γίνουν περιφερειακά του γηπέδου.
0: Εντάξει, πέρα από αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, ωστόσο ξέρουμε πόσο πρώιμη είναι η κατάσταση ακόμα. Πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
1: Το πιο σημαντικό είναι η χρηματοδότηση, έτσι.
0: Υπάρχουν πολλά ακόμα που είναι σε κρεμότητα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να γίνει το πρώτο βήμα και ακριβώς. Θα μπει το νερό στα βλάκια από μόνο του μετά πολύ χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι
1: λοιπόν, ακριβώς. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Θυμίσω στις 9 έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, ντέρμπι κίτρινο-μαύρο, το πρώτο ντέρμπι τη σεζόν. Οι ομάδες μας προετοιμάζονται για την έναρξη των πρωταθλημάτων, τρίτη εθνική κατηγορία, τα τοπικά πρωταθλήματα. Η Α1 ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο και αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε αρκετά φιλικά προετοιμασία σήμερα. Είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα, έχουμε και αύριο νομίζω ένα φιλικό. Έχουμε κάποια τελικά αποτελέσματα πολυχρόνια.
0: Τα πρώτα τελικά έτσι αποτελέσματα που έχουν προκύψει είναι το Ρεφημιακός Χανιά 0-0, το Κόρφος Ελούντας Μοχός 1-4, κέρδισε η ομάδα του Άρη Μαυρογιαννάκη στην Ελούντα, και το Όφι Ιεράπετρα Σόφαρ Καλοχωρίου 2-2.
1: Μάλιστα, αρκετά άλλα φιλικά παιχνίδια είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μπορούμε να πούμε για το πρόγραμμα, εννοείται.
1: Έχουμε και παιχνίδια ομάδων μας που θα παίξουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χερσόνησο Γιούχτας παίζουν αυτή την ώρα. ΑΟΕΝ Ρούβας με τον ΑΟΕΝ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εργοτέλης Θέλα Καμαρίου, άλλαξε η ώρα, πήγε από 7 πήγε 8 παρατέταρτο. Αυτή την ώρα πριν από λίγο πρέπει να ξεκίνησε.
0: Πριν από λίγο ξεκίνησε το γήπεδο του Αλμυρού.
1: Μάλιστα, ναι, δεν θα δώσουμε το πρόγραμμα το υπόλοιπο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Στην αυριανή εκπομπή θα πούμε για όλα τα τελικά αποτελέσματα. Αυτό δεν το ξεχνώ να το αναφέρω ποτέ. Η εκπομπή ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, αλλά εσείς δεν θα μείνετε χωρίς ενημέρωση. Ξέρετε, υπάρχει το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ Grand Sport, από κινητό, από τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας. Υπάρχουν πολλές πηγές που μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα 24 ώρες το 24ωρο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πολυχρόνια να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έχετε αρκετή δουλειά μαζί με τον Δημήτρη τον Γιγουρτσί μέχρι και αργά το βράδυ. Πολλά τα παιχνίδια τα φιλικά σήμερα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 8, έτσι.
0: Φυσικά, Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι εδώ κοντά μας και μας στηρίζουν, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες. Οι εταιρείες Βαγγέλης Κεφαλόκος και ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Η εταιρεία Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καράταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, βρίσκεται στην οδό Μίνωα Μουντράκη 9 Πατέλες. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Η Τοντάσκα Δασκαλάκης πραγματικά μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι, για την οικοδομή σας. Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93 και το συσκευή.gr. Επισκέπτε σε διαδικτυακά το συσκευή.gr. Έχεις τη δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι όμως σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σου, επισκέψου την έκθεση του συσκευή.gr για να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει. Η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8. Να θυμίσω αποτέλεσμα πρώτη ημιχρόνου στο Βόλο. Βόλος Ολυμπιακός 0-1. Στις 9, σε μία ώρα από τώρα, αρχίζει το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι του σημερινού προγράμματος για την τρίτη αγωνιστική της Super League στη Νέα Φιλαδέλφια, ντέρμπι κίτρινο-μαύρων ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και το σημερινό αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω με την σειρά μου όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητά μας στον υδρόγειο 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για την αθλητική σας ενημέρωση αύριο το βράδυ, Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους. Καλό βράδυ.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Της Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the next

0: Είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για δύο εβδομάδες περίπου ακόμη θα είμαστε σε Summer Edition Mood. Από τις 14 Σεπτέμβρη θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Καλό σας βράδυ και τα λέμε αύριο Τετάρτη.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είπες πως θα φύγεις μια βραδιά και το έχεις κάνει.

Η ώρα είναι 2:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.